0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Steve Aoki, Joel Corey και Becky Hill. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Τρινάκρια και Αλεξάνδρα Σταν στο We Are Free.
1: Hi, we are Τρινάκρια and you are listening to our new single on New Music Show with John.

στο New Music Show και το κοινό που έχουν ο Steve Aoki, η Ellie Aux και η Sasha είναι ότι μοιράζονται την ίδια χάτη για τραγούδια που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στη σκηνή ενός φεστιβάλ όσο και στα ακουστικά μας. Αυτό το αποτέλεσμα ήθελαν να πετύχουν και με το Gravity, όπου τα δυνατά σημεία όλων συνδυάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η Sasha παρέδωσε τα φωνητικά της και από εκεί και πέρα οι δύο παραγωγοί ανέλαβαν όλα τα υπόλοιπα. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας του Steve Aoki και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Επιστροφή στη δίσκο των 70s, Disco Babino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor στα φωνητικά, Dancing Without You. Και πολύ πριν από την κυκλοφορία του, το Gotta Be Cool του Ραφαέλ είχε ήδη αποκτήσει τη δική του ζωή. Πέρασε ανάμεσα στα dance floors και ήταν περιζήτητο track ID για μήνες. Ο θρυλικός Damian Lazarus το έπαιζε ασταμάτητα στα set του για μήνες, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό, ενώ είχε ήδη την υποστήριξη ονομάτων όπως ο Diplo και ο Jamie Jones. Είναι από το είδος του τραγουδιού που ξεχωρίζει αμέσως χωρίς να χρειάζεται εξήγηση. Ο Ραφαέλ, με καταγωγή από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, ξεκίνησε το track στο Los Angeles και το ολοκλήρωσε στον καναπέ ενός φίλου του στη Νέα Υόρκη. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και τα ακούτε βέβαια και εσείς παντού σε όλα τα beach bar και όπου και να βρεθείτε αυτό το καλοκαίρι. Μιτσίκο από DJ Gocha, Jason Derulo και Melody. Και πάω τώρα στην Just A, η οποία μπήκε στο καλοκαίρι πολύ δυναμικά. Το Just A Little όχι μόνο βασίζεται στις προηγούμενες επιτυχίες της, αλλά αποδεικνύει περαιτέρω την ευελιξία της ως καλλιτέχνης, ικανή να προσφέρει τραγούδια που αντιχούν στην club κουλτούρα. Χτισμένο γύρω από μια μελωδία και στίχους από το κλασικό Piano in the Dark της Brenda Russell από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Lost Frequencies με το Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Love The Way You Lie του Eminem σε συνεργασία με την Rihanna ήταν το δεύτερο single από το 7ο άλμπουμ του Recovery. Η Skylar Grey έγραψε το αρχικό demo μέσα σε 15 λεπτά και ο παραγωγός Alex Da Kid το έστειλε στην ομάδα του Eminem. Τους άρεσε πολύ με τον rapper να γράφει τους στίχους και να επιλέγει τη Rihanna για να τραγουδήσει το ρεφρέν. Το τραγούδι έχει θέμα τις εμπειρίες τους από τις προηγούμενες δύσκολες σχέσεις που είχαν. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Στην Αγγλία, παρόλο που έφτασε μέχρι το 2, ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Ήταν υποψήφιο για πολλά βραβεία ανάμεσά τους και για 5 Grammy. Το Love the Way You Lie λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Sober. Ήταν το 12 to 12 και μετά το άλμπουμ του Another Friday Night και τις πολλές pop συνεργασίες, ο Joel Corey δήλωσε για το Whisper ότι ήθελε να βγάλει ένα κομμάτι αφιερωμένο αποκλειστικά στους DJs και την club σκηνή. Επικεντρώνεται στην έβριση μιας βαθιάς προσωπικής σύνδεσης με έναν άνθρωπο που σε κάνει να ξεχνάς όλα τα καθημερινά σου προβλήματα. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε στην Ibiza, όπου έχει το διάσημο residency στο Ibiza Rocks, αλλά και στο Las Vegas στους προηγούμενους μήνες ως ID, προκαλώντας χαμό πριν καν κυκλοφορήσει. Εκτός από τη μουσική, ο Joel Corey είναι μανιακός με το fitness και το bodybuilding. Μάλιστα, πριν γίνει παγκόσμιο star, είχε κερδίσει σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς fitness, ενώ έχει και τη δική του εφαρμογή γυμναστικής. Ο ίδιος λέει ότι η πειθαρχία της γυμναστικής τον βοηθάει να αντέχει τα εξαντλητικά tour σε όλο τον κόσμο. Η νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New

ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το America ήταν το debut single των Βρετανών Full Intention και βγήκε το 1996. Έχει sample από το I Love America του Ελβετού Patrick Juvet που είχε βγει το 1978. Θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά hit της house μουσικής και έχει συμπεριληφθεί σε θρυλικές δανσυλλογές όπως η σειρά Anthem στις Ministry of Sound. Τα πήγε πολύ καλά στο Billboard Dance Chart αφού σκαρφάλωσε στην κορυφή και έμεινε εκεί για 2 εβδομάδες. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Είμαστε στο καλοκαίρι του 2026 και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Dati. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουλίου 1992 γεννήθηκε η Σελίνα Μαρή Γκόμες. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας την παιδική τηλεοπτική σειρά Barney and Friends. Στην εφηβεία της έγινε παγκοσμίως γνωστή με το ρόλο που είχε ως Alex Russo στην σειρά Wizards of Waverly Place που μετέδιδε το Disney Channel. Μαζί με την τηλεόραση εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες και ταυτόχρονα ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική. Πλέον έχει 9 top 10 singles στο Billboard και έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας είναι η πρόσφατη συνεργασία της με τον άντρα της πλέον, τον Benny Blanco, στο Ojos Tristes που έρχεται τώρα στο New Music Show.